0: μεσέ. Μαγιορά, τύπη, τύπη, μπαντολέ.
1: Μη μείνεις η άλλο ρεπατώσα κομμέγα για το άδεκριτη νου αζήτα αφιά.
0: Μαγιορά, νο παγαν πίλα για να παμαντένε πίτι.
1: Πικινίνιο ράι με φρέ.
0: Μου είμαι σε μου, αλέλα καλή.